Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στην ελληνική φωνή της Ρισβάνης στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4E Bay στη συχνότητα του 98,1 FM αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή»

που σας το παρουσιάζει και σας το επιμελεί ο Μάνος Βαϊραμάκης. Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα ακούσετε το εξαιρετικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει το κήρυγμα της ημέρας και το Ορθόδοξο Λόγο. Θα έχουμε και τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια, τις παρικιακές μας ανακοινώσεις και ό,τι άλλο προλάβουμε για την επόμενη ώρα. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και κατά το Ορθόδοξο μας συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι του Αγίου Καλιστράτου και οι μαζί με αυτόν 49 μάρτυρες. Είναι των Αγίων Μάρκο, Αρίσταρχο και Ζήνων, οι Απόστολοι από τους, από τους Εβδομήκοντα. Είναι και της Αγίας Ακαλίνας, είναι της Αγίας Επίχαρης, είναι του Οσίου Ιγνάτιου, ηγούμενος της Μονής Σωτήρος Χριστού, της επιλεγόμενης του Βαθέους Ρίακος, είναι και των Αγίων Φιλίμων, ο Επίσκοπος και Φουρτουνιανός, είναι και της Αγίας Γαϊανής, είναι και των Αγίων 15 μάρτυρων, του Αγίου Πέτρου, του Πατριάρχη Μόσχας Ιερομάρτυρας, είναι και του Οσίου Σαββάτιου ο Εν Σολοβέτσκι, είναι και η ανάμνηση του οράματος και της αφωνίας του προφήτη Ζαχαρία. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον Άγιον, χρόνια πολλά και ευλογημένα, και όσοι έχετε και τα γενέθειά σας πολύχρονη και χρόνια σας πολλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι, ένα παλιό τραγούδι με το Μανώλη Χιώτη και τη Στέλλα Χασκίλ που μας ερμηνεύουν το τραγούδι του Καφεδάκη. Καλή σας ακρόαση.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μπρέον, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat, και προτού από το κήρυγμα θα ακούσουμε το απολυτίκιο του Αγίου της ημέρας, του Αγίου Καλιστράτου, και ύστερα τα δύο απολυτίκια του Οσίου Χαρίτων που θα γιορτάσουμε αύριο και το απολυτίκιο του Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητή που θα γιορτάσουμε μεθαύριο.

στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αγαπητοί αδελφοί, στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο ακούσαμε ότι ο Πέτρος και οι ψαράδες συνεργάτες του είχαν κοπιάσει όλη τη νύχτα στο ψάρεμα και δεν είχαν πιάσει ούτε λέπη. Ο Χριστός παρόλα αυτά προτρέπει το Πέτρο να ξαναρίξουν τα δίκτυα στην θάλασσα μέσα μεσημέρι. Η προτροπή αυτή ερχόταν σε αντίθεση με την στοιχειώδη λογική περί ψαρέματος. Και όμως ο Πέτρος, αφού ενημέρωσε τον Χριστό σχετικά με την νυχτερινή τους αποτυχία, υπάκουσε με δέος στην προσταγή του και έριξε τα δίκτυα. Το θαύμα έγινε και έπιασαν άφθονα ψάρια. Η υπάκουη στον Χριστό έχει άπειρη αξία και εξασφαλίζει επιτυχία μεγάλη. Είναι όμως δύσκολη γιατί αντίθετη προς τη λογική μας. Η λογική και η πείρα μας είναι μεν κρίσιμα, αλλά πεπερασμένα για τον Θεό. Το θέλημα του Θεού είναι άπειρος και σωτήριο. Η υπακοή είναι σωστή όταν γίνεται ελεύθερα από αγάπη, από ευγένεια και με βάση την αλήθεια. Μόνο αυτή η υπακοή είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαν αρχή μας ότι πριν κάνουμε ή ζητήσουμε υπακοή να την εξετάσουμε με τα τρία κριτήρια. Την αγάπη, την αλήθεια και την ελευθερία. Χωρίς αυτά τα κριτήρια καταντά η υπακοή δουλοπρέπεια και καταναγκασμός που οδηγούν στην απρέπεια, στην ανελευθερία και την υποκρισία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάζουμε και τη ζωή μας ακόμα, παρά να υπακούσαμε σε κάτι άχρηστο και επιζήμιο έξω από την αλήθεια και την ελευθερία μας. Ο Αδάμ δεν υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και έχασε την κλίση προς τον ουρανό. Ο Πέτρος υπάκουσε στον Χριστό και βρήκε την κλίση του στον Θεό. Η υπακοή μας αποκαθαστά ενώπιον του Θεού και ενώπιον της φύσης. Γι' αυτό οι Άγιοι αποκτούν πάλι τα ευγενικά εκείνα δικαιώματα εξουσίας πάνω στην φύση, όπως είχαν οι πρωτόπλαστοι πριν από την πτώση τους. Οι Άγιοι υπακούουν τα άγρια και ημέρα ζώα, τα βουνά, οι θάλασσες και γενικά όλη η κτήση. Έτσι εξηγούνται και τα θαύματα των Αγίων. Όλοι κατά ανάγκη υπακούμε. Κάπου άλλος υπακούει στους φίλους του, άλλος υπακούει σε κάποιο σύστημα. Άλλος υπακούει στα πάθη του και άλλοι υπακούουν σε διάφορες σκοπιμότητες. Καμία όμως υπακούη δεν είναι και δεν δίνει ζωή. Αγαπητοί αδελφοί, μόνον η υπακούη στο θέλημα του Θεού είναι αληθινή ζωή. Γιατί ο Θεός είναι η ζωή.

0: Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή, εδώ στο 4eBay 98,1 FM, είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
2: Ακούω 4eBay FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα για κάτι που γνωρίζουμε όλοι. Μερικοί το γνωρίζουν, άλλοι το καταλαβαίνουν. Η Θεία Λειτουργία, που όλοι έχουμε παραβρεθεί ή λίγο ή πολύ κατά τη ζωή μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και το θέμα από το ιστότυπο του Βήμα Ορθοδοξίας για τη Θεία Λειτουργία, το μυστήριο των μυστηρίων. Η Θεία Λειτουργία είναι το κορυφαίο λατρευτικό γεγονός και το κεντρικό μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά το οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι απλώς ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Κάθε μέρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά και διάφορα έργα, μα το πιο σπουδαίο και το πιο μεγάλο που γίνεται στον κόσμο είναι η Θεία Λειτουργία, η συνέχιση του μυστικού δείπνου που τέλεσε ο Χριστός. Αυτό είναι ένα μοναδικό προνόμιο που έδωσε ο Θεός μόνο στους ανθρώπους, καθώς ούτε οι Άγιοι Άγγελοι μπορούν να τελέσουν την Θεία Λειτουργία. Λειτουργία θα πει δημόσιο έργο, δηλαδή έργο για το λαό του Θεού, που γίνεται για το λαό και από το λαό.

δεν λειτουργούν μόνο τους ιερείς της Εκκλησίας, αλλά κάθε φορά ο λαός του Θεού μαζί με τους ιερείς που έχουν τη χάρη της ιεροσύνης τελούν τη Θεία Λειτουργία, συνιερουργούν. Το μυστήριο της ευχαριστίας το συνέστησε ο Κύριος μας το τελευταίο βράδυ της επιγείου παρουσίας Του στη διάρκεια του μυστικού δείπνου. Όταν έλαβε στα χέρια Του το ψωμί, το ευλόγησε και το μοίρασε στους μαθητές Του, λέγοντας «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα». Και μετά έλαβε στα χέρια Του το ποτήρι με το κρασί, το ευλόγησε και το πρόσφερε να πιούν οι μαθητές, λέγοντας «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Τα ιερά λόγια συμπλήρωσε ο Κύριος μας με την βαρισίμαντη προτροπή «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Η Θεία Ευχαριστία τελείται στο όνομα του κανονικού επιχωρίου Επισκόπου. Ευχαριστία που δεν τελείται στο όνομά του δεν έχει σωστικά αποτελέσματα. Γι' αυτό σε κάθε Θεία Ευχαριστία που δεν παρίσταται ο Επίσκοπος, ο ιερέας οφείλει να μνημονεύσει το όνομά του και ακόμη να χρησιμοποιήσει το αντιμήνσιο με την υπογραφή και την ευλογία του Επισκόπου. Ακόμα η Θεία Ευχαριστία πρέπει να τελείται από κανονικό ιερέα που έχει κανονική ιεροσύνη στον ιερέα της ενορίας μας και με την παρουσία τη συμμετοχή του λαού. Η μετάληψης. Η Εκκλησία προσεύχεται για όλο τον κόσμο, τελεί όμως το καταξοχήν μυστήριό της, τη Θεία Λειτουργία, μόνο για τους πιστούς. Μόνο οι βαπτισμένοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Θεία Ευχαριστία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει «Γνωρίζω ότι πολλοί από εμάς πλησιάζουν την ιερή αυτή τράπεζα εξαιτίας της συνήθειας αυτής της εορτής. Θα έπρεπε βέβαια να μην ξεχωρίζουμε τις εορτές όταν χρειάζεται να κοινωνήσουμε, αλλά να καθαρίζουμε τη συνείδηση και μετά να πλησιάζουμε τη ιερή θυσία. Συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία μόνο όσοι πιστεύουμε στη Αγία Τριάδα με ορθόδοξο τρόπο. Γι' αυτό και κάνουμε προηγουμένως την ομολογία της πίστεως με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως του «πιστεύω», που είναι προϋπόθεση της συμμετοχής μας στο κοινό ποτήριο. Άλλη προϋπόθεση συμμετοχής στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στη Θεία Κοινωνία είναι η αγάπη, η καταλλαγή και η συγχωρητικότητα. Ο Κύριος λέγει «Εάν όταν πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι με σένα, άσε το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με το αδελφό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου», όπως μας λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Γι' αυτό και πριν την Αγία Αναφορά, δηλαδή πριν την ευλογία του άρτου και του κρασιού και τη μεταβολή τους σε σώμα και αίμα Χριστού, δίδεται σε όλους μας το παράγγελμα «αγαπήσομαι αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία, πόσο συχνά πρέπει να κοινωνούμε? Η συχνή Θεία Κοινωνία είναι δικαίωμα αλλά και καθήκον κάθε συνειδητού χριστιανού, ύστερα βέβαια από την κατάλληλη προετοιμασία.

Κυριακή και κάθε Σάββατο, όπως γράφεται στην Επιστολή 39. Και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, πολλούς αιώνες μετά, καθορίζει να κοινωνούν συχνά οι πιστοί. Δεν είναι λοιπόν σωστή η γνώμη και η τακτική αρκετών χριστιανών σήμερα που ισχυρίζονται ότι πρέπει να κοινωνούν μία ή δύο φορές το χρόνο. Η Θεία Λειτουργία τελείται κάθε φορά για να κοινωνούν οι πιστοί και όλα τα πνευματικά αθλήματα, η εξομολόγηση, η νηστεία, η προσευχή, ο πνευματικός εν γέννη αγώνας κάθε πιστού, στόχο έχει την κορυφαία στιγμή της Θείας Λειτουργίας που δεν είναι άλλη από το «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται». Αμήν.

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα από το ιστότυπο ορθόδοξη σελίδα «Πατερική διδασκαλία» και ως μία μικρή υπενθύμηση για την τάξη κατά τη Θεία Λειτουργία. Και όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν, είναι σημαντικό ως ορθόδοξοι χριστιανοί να καταλαβαίνουμε τη τάξη όταν βιώνουμε και συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία. Παρατηρείται κάποιες φορές μία μικρή αναστάτωση κατά την ώρα που ο ιερέας μεταδίδει στους πιστούς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ιδιαίτερα όσον αφορά το αντίδερο, το λεγόμενο ύψωμα, παρατηρείται το φαινόμενο κάποιοι πιστοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, να πλησιάζουν τα παιδιά που κρατούν τους δίσκους με το αντίδερο και να ζητούν να λάβουν εκείνη τη στιγμή. Καλό και ευλογημένο είναι όσοι δεν έχουν προσέλθει στη Θεία Κοινωνία να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας ώστε να λάβουν με τη τάξη και ησυχία το αντίδερο. Κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, σιωπή και ευλάβεια. Η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων γύρω από τους δίσκους δημιουργεί αναστάτωση και υπάρχει κίνδυνος από κάποιο άθελο σπρόξιμο να παρασυρθεί ή να πέσει κάποιος που εκείνη την ώρα μεταλαμβάνει. Ας έχουμε όλοι ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό, διότι ενώπιόν μας τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης, δεν περνούμε ποτέ από το κέντρο του διαδρόμου και δεν επιχειρούμε να κόψουμε δρόμο. Η προσέλευση και η αποχώρηση πρέπει να γίνεται από τις προβλεπόμενες πλευρές, από την πλευρά των γυναικών και από την πλευρά των ανδρών και όχι από το μέσον. Ας τηρούμε όλη την τάξη, την ησυχία και την ευλάβεια που αρμόζει στον ιερό χώρο και κυρίως στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Με λίγη προσοχή από όλους μας συμβάλλουμε ώστε η Θεία Λειτουργία να τελείται με την πρέπουσα ευταξία, ευλάβεια και κατάνοιξη. Εύχομαι η μικρή αυτή υπενθύμηση να βοηθήσει όλους μας. Και ασφαλώς κατά την οικονομία της Εκκλησίας, της κάθε Εκκλησίας, το πώς χειρίζεται ο κάθε ιερέας αυτή την μεταβίβαση των εκκλησιαζομένων για να τηρείται, όπως ακούσατε, με ευλάβεια και όσο το δυνατόν με λιγότερο θόρυβο το μυστήριο που αντικρίζουμε όλοι μας μπροστά μας, είτε κοινωνούμε ή δεν κοινωνούμε. Αμήν.

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και να ακούσουμε τις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Δύο μόνο ανακοινώσεις απόψε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και την ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στο γήπεδο του Olympic Yeronga, 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες και συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κυθυριών, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δική μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Yeronga. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Aegean Cup. Θα περάσουμε στην επόμενη ανακοίνωση. Η κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό σπίτι 2 με 6 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και τη γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε την δημοφιλής ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στον Στάθη στο 04 12 52 41 16 ή στον Βασίλη στο 04 17 71 60 12, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν οι δύο ανακοινώσεις μας απόψε και συνεχίζουμε με τα όμορφα μας παλιά ελληνικά τραγούδια. Καλή σας ακρόαση!

Αγαπητοί ακροατές, πέρασε ο χρόνος μας, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή» με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 η ώρα το πρωί και να μην ξεχνάμε τις εορτές, τις ακόλουθες που μας έρχονται αυτή την εβδομάδα. Αύριο 28 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, είναι του Τχαρίτονος του Ομολογητού. Στις 29 τη Τρίτη είναι του Κυριακού Αναχωρητού. Τη Τετάρτη είναι του Γρηγορίου Ιερομάρτυρος και Φωτίστου Αρμενίας. Και μπαίνουμε και στον Οκτώβρη, είναι του Ανανίου 1η Οκτωβρίου, τη Πέμπτη, Απόστολος, και του Ρουμανού του Μελωδού, είναι και του Ιωάννου του Κουκουζέλη. Τη Παρασκευή είναι Κυπριανού Ιερομάρτυρος, Ιουστίνης και Γεωργίου Νεομάρτυρος, και το Σάββατο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, και του Ιωάννου του Χοζεβίτου, μάλιστα. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ για τη συντροφιά σας και ευχαριστώ και για τα τηλεφωνήματά σας. Καλό υπόλοιπο του Σεπτέμβρη μέχρι τη Τετάρτη, και μπαίνουμε στο επόμενο μήνα, το Οκτώβριο, από την Πέμπτη. Πρώτα Θεός, θα είμαστε ξανά κοντά μαζί την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, καλή σας εβδομάδα. Θα κλείσουμε με το τραγούδι που μας το ζήτησε ο κύριος Ιωάννης. Καλή σας ανάρρωση, κύριε Γιάννη, και ευχαριστώ για το τηλεφώνημά σας και τα όμορφα σας λόγια. Θα κλείσουμε με το τραγούδι «Συγχώραμε» που μας το ερμηνεύει η Βούλα Πάλα. Καλό σας βράδυ.